εσένα. Ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά, σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμές.

σβήνουν τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 87.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ. Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Έχουμε και ένα πρωταθλητή παγκόσμιο σε ένα άθλημα που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Περπάτημα υποβρύχιο. Να περπατάς στο βυθό της θαλάσσης. Υπάρχει, έτσι λένε. Δεν είναι επίσημο Ολυμπιακό. Δεν θα το δούμε στους επόμενους Ολυμπιακούς. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν και μάλιστα υπάρχει και ρεκόρ. Και το έχει αυτή τη στιγμή Έλλην, ο οποίος συνέντριψε το προηγούμενο. Το έκανε στην Παλαιοφώκια. Δεν φαινόταν, τον έβλεπες. Ήταν από κάτω και πήγαινε. Και έκανε, παρακαλώ. Έμεινε 24 ώρες κάτω από το νερό. Διήνυσε μια συνολική απόσταση 23,5 χιλιόμετρων περπατώντας υποβρύχια. Και κατέριψε το ρεκόρ Guinness, το οποίο ήταν στα 16,39. Φαντάζομαι ότι η απόσταση παραπάνω διήνυσε. Είναι ο αθλητής μεγάλων αποστάσεων Σωτήρης Μπαρμπαρόσος. Το κάνω και εγώ στη Χαμοστέρνα. Άμα βρέξω τώρα, θα κατέβω λίγο να εξασκηθώ. Εκεί πρέπει να εξασκήθηκε και ο συγκεκριμένος αθλητής. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει. Το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, Φθινόπωρο Απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Κρυφά του κόσμου.
2: Κρυφά του κόσμου σ' αγαπώ.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: ετοιμαστείτε, γιατί το επόμενο μέτωπο δεν θα είναι τα καύσιμα, θα είναι τα τρόφιμα. Το νιώθουμε ήδη στην ακρίβεια και σου λέει ότι επειδή η Μαύρη Θάλασσα έχει θέματα με την Ουκρανία, τώρα θα αρχίσουν και τα τρόφιμα, εκτός όλων αυτών που βλέπουμε στα ράφια, να ανεβαίνουν και άλλο και ελλείψεις και διάφορα τέτοια. Ωραία, περνάμε. Και ήδη και εμείς αρχίσαμε να έχουμε μια έλλειψη που θα μας κοστίσει ακριβά και νομίζω ότι είναι εθνική. Ήτα αυτή η εθνική έλλειψη, η φέτα. Μειώνεται η παραγωγή πρόβιου γάλακτος.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Κάμα 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

βυθί στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέες ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Βλέπω ένα πιτσιρίκι, κοίτα να δεις τώρα, 6 χρονών, ασιατάκι είναι, γιατί φαίνεται από τα χαρακτηριστικά, αλλά δεν ξέρω αν είναι Ιαπωνεζάκι, αν είναι Κινεζάκι, δεν ξέρω τι είναι και από ποια χώρα είναι. Έλυσε τον κύβο του Ρούμπικ σε 4 δευτερόλεπτα και κάτι. Και το βλέπω, τον πήρε τάκ, τάκ, τάκ, τάκ και τον πέταξε. Και μετά του δώσανε ένα κύπελο και έφυγε και δεν μπορούσε να το σηκώσει. Είναι ρεκόρ δηλαδή, και αυτός ο κύβος του Ρούμπικ είναι το μεγάλο πρόβλημα όλων. Αν θες να ασχοληθείς, εγώ δεν θέλω, μια φορά το πιάσα, δεν έβγαινε, ρε παιδί μου, δεν είναι. Το άφησα, δεν το ξανάπιασα αυτό. Αυτό και τα ρεβίθια. Ποτέ. Αυτό εκεί. Το έλυσε σε 4 και 27. Και άμα του πει, φτιάξε λίγο το δωμάτιό σου, θα σου πει, εγώ δεν μπορώ να το βάλω σε μια τάξη. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά

0: Hermed είναι η απάντηση.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Διάβαζα ένα ρεπορτάζ στο Ελεύθερο Τύπο σήμερα, αυτό το ρεπορτάζ, για την Παμβόουτιδα Λίμνη, προστατευόμενη περιοχή 7 εκατομμυρίων ετών, κόσμημα στο νομό Ιωαννίνων. Και έκαναν στο βυθό καθαρισμό. Το τι βγάλανε από μέσα, τι έχουν πετάξει μέσα, είναι απίστευτο. Δεν προσέχουμε τίποτα άλλο εκτός από την αυλή μας και την ιδιοκτησία μας. Βρήκανε μέχρι βόμβες, τεράστια κυκλειδώματα, μοτοσικλέτα, μηχανή βάρκας, τι άλλο, καρέκλες, καλά, καρέκλα, κλασικά. Φωτιστικά, ελαστικά. Τα ελαστικά, ναι, που δεν τα πετάξαν, δεν τα πετάξαν στη θάλασσα και στο δάσος. Και βλέπετε ότι ολόκληρες βιοτεχνίες ελαστικών και βουλκανιζατέρ πάνε και τα ρίχνουμε στο δάσος. Και βλέπεις πολλά λάστιχα μαζί. Μέσα στο δάσος. Είμαστε τρομεροί, καταπληκτικοί. Γιατί να, η Παμβόουτιδα, νομίζαμε ότι έπεσε μόνο η κυραφροσύνη μέσα, αλλά βλέπετε τι γίνεται.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Η ώρα είναι 9.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
6: Η Εθνική Πινακοθήκη ανοίγει ξανά μετά από 3 δεκαετίες επιλεγμένα έργα της συλλογής Κωστάκη με κορυφαία έργα της ρωσικής πρωτοπορίας, τα οποία παρουσιάζονται υπό μια νέα προσέγγιση που επιχειρεί να αναδείξει τη δυναμική της ρωσικής πρωτοπορίας και τη διαρκή της επικαιρότητα, συνδέοντάς την με ζητήματα που απασχολούν και τον σημερινό άνθρωπο. Ξαναβλέπουμε τον κόσμο μέσα από την ρωσική avant-garde του περασμένου αιώνα με έργα μεγάλων ρωσίδων καλλιτεχνών όπως της Ποπόβα, Σκοντζάροβα, Στεπάνοβα αλλά και καλλιτεχνών της πρώην Ρωσικής Αυτοκρατορίας και πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο κόσμος πρωτοπορίας, πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος με έργα από τη συλλογή Κωστάκη στην Εθνική Πινακοθήκη Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: και πες με αγάπη.
1: Άις Αθηναίων και στην Αλεπότρεπα, δεν ανήκετε στο Γαλάτσιον. Χάνεις τα καλύτερα, διότι ο Δήμαρχος Γαλατσίου έδωσε την αιγίδα ο Δήμος και έγιναν τα αρχαιοελληνικά καλυστία στο Άλσος Βέικου. Είναι η τέταρτη χρονιά. Τις προηγούμενες φορές γινόταν στο Λουτράκι, που θα μου πεις του πάει πιο πολύ. Αλλά τώρα το φέρανε στην Αθήνα γιατί φαίνεται και μεγάλο ενδιαφέρον. Όλοι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν, όπως τους είδα, ένας και ένας. Ήταν τάλε κουάλε οι αρχαιώτες. Και βγήκανε Μέγας Αλέξανδρος, Ποσειδώνας, Ερμής και Σπάρτακος. Βάλαν και το σκλάβο μέσα. Σου λέει γιατί, και ο σκλάβος έχει δικαίωμα. Στα Γόρια πρώτος αναδείχθηκε ο Άρης. Ο Άρης είναι κάτι σαν τον Μίστερ Ελλάς των αρχαίων, ας πούμε, ο Άρης. Γιατί έκανε κάποιες επιτυχημένες αναπαραστάσεις. Έβαλε το χέρι μπροστά σαν σκίαστρο και κοιτούσε το κοινό. Το έχω κάνει στην Άξο, περίμενα το Νταϊλιάνα και κοίταζα, έρχεται και ήμουν έτσι σαν τον αρχαίο Θεό. Έπειτα έκανε το δισκοβόλο, χωρίς δίσκο, και μετά έριξε και με ένα νοερό τόξο ένα βέλος στον αέρα. Έτσι πίστηκε η επιτροπή και τον έβγαλε Μίστερ Άρης, παρακαλώ. Αυτά μα τα έκανε έξω στη Γαλατσία, δεν το μαζεύανε, αλλά μέσα στο θεσμό ήταν ο πιο επιτυχημένος. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης, στον 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ.

0: Ερωτευμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι!
2: Μακί! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
0: Χαθήκαμε, Μακί!
1: Και τελείως άγνωστοι!
3: Πολλά, σενιόρ Μακί!
1: Εντάξει ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το πρωινό σου
2: το καλύτερο.
1: Το απογευματινό σου break
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
1: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: τα μαθαίνουμε τελευταίοι. Δεν έχουμε τις άκρες τις κατάλληλες. Είναι γεγονός αυτό. Έγινε δημοπρασία στο Jefferson House, μην το ακούτε πολύ ξένο. Εδώ κοντά μας είναι στο Κολονάκι και μένει ο πρέσβης ο εκάστοτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα μένει η Κίμπερλι. Αυτή τώρα πήγε στο Jefferson House και δεν της άρεσε επίπλου. Συμβαίνει και με εμάς. Μου πεθάνει καμιά γιαγιά, καμιά θεία. Λες θα τα βγάλουμε όλα, θα πετάξουμε να το ξαναφτιάξω. Δεν της άρεσε και τα έβγαλε. Αυτά βγαίνουν δημοπρασία. Οπότε βγήκα σε δημοπρασία αντικείμενα, items και μπαίνω τώρα να δω πόσο στο καλό, τι μπορούμε να πάρουμε κάτι, να έχουμε ένα ενθύμιο τουλάχιστον. Έχουν πουληθεί όλα βέβαια, από τον Ιούνιο είναι η δημοπρασία, αλλά βλέπω τα αντικείμενα μέχρι βγαίνουν και φορτηγάκια και Mercedes και φορτηγάκια, διάφορα. Το άλλο έχει τιμή 3.490. Δεν ξέρω αν η τιμή εκείνης ή αν πουλήθηκε τόσο. Αλλά το σημειώνω και ένα φορτηγάκι κλειστό. Πρέπει να ήταν αυτό που πιάζαν τους πράκτορες στην Κυψέλη κάποτε. Έχουν και την ιστορία τους, θέλω να πω. Πλυντήρια. Έπιπλα, ωραία έπιπλα. Επισκευάσιμα, δηλαδή το πας στο Μάστορα και στο φτιάχνει τη βαφή από πάνω, το βερνίκι. Μια χαρά όλα, έχουν πουληθεί όλα, δεν έχει μείνει τίποτα, κάτι πλυντήρια, κάτι. Αυτά θα μπορεί να βρεις, να έχει και σοβιετικό κοριό μέσα. Να, είναι, να ψάξει και να βρει και άλλα πράγματα.
1: Δηλαδή, ο καναπές δεν είναι που ξάπλωνε η Κίμπερλι.
0: Όχι, αλλά πρέπει να κάθονταν δικοί μας διάφοροι που πηγαίναν και λέγαν διάφορα, πρέπει να κάθονταν, γιατί το βλέπω στραβοκαθισμένο τον καναπέ. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Μαρία ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αφίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
8: Μηχανές, τεχνοκρατικός ολοκληρωτισμός, hackers, ρέπλικες, εξουσία, κρυφοκυνηγητά μέσα στη βία και ταινίες που έχουν ανοίξει έναν διάλογο έχουν διχάσει με την επικαιρότητά τους και αναστατώνουν με τα φιλοσοφικά ερωτήματά τους. Το 1982, ο Ridley Scott γυρίζει το Blade Runner βασισμένο στο βιβλίο του Philip Dick, το ηλεκτρικό πρόβατο. Ταινία σταθμός που αποκαλύπτει πόσα ελάχιστα πράγματα χωρίζουν τον κόσμο των ανθρωποειδών με τον κόσμο των ανθρώπων. Στο Blade Runner οι ρέπλικες επιστρέφουν στη γη για να συναντήσουν τον δημιουργό τους και να τον αφανίσουν. Το 1984, ο James Cameron γυρίζει τον εξολοθρευτή, μια άφθαρτη μηχανή που σε ένα μεταποκαλυπτικό μέλλον έχει ήδη αλλάξει τον ρου της ανθρωπότητας. Ο εξολοθρευτής είναι μια ταινία που πάτησε πάνω στο φόβο της κοινωνίας για τις μηχανές που δεν υπακούν πλέον τις οδηγίες του ανθρώπου και πρόβλεψε πριν από δεκαετίες την άνοδο ενός υπερεφιού συστήματος της τεχνητής νοημοσύνης. Το 1998 κυκλοφορεί το Truman Show, γραμμένο από τον Andrew Nichols σε σκηνοθεσία του Peter Weir. Η ζωή του Truman που καταγράφεται ως τηλεοπτικό reality από 5.000 κρυφές κάμερες. Ο άνθρωπος ως προϊόν που ικανοποιεί μια ειδονοβλεπτική κοινωνία που φουλιάζει στην ανία της. Το Truman Show θεωρείται μέχρι και σήμερα μία από τις πιο προφητικές ταινίες με την κυκλοφορία του Big Brother έναν χρόνο μετά να θεωρείται απόκοσμη σύμπτωση. Το 1999, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε για τα καλά τον 20ο αιώνα, κυκλοφορεί η πρώτη ταινία Matrix των Λάνα και Λίλι Γουατσόφσκι που δημιουργεί μια βαθιά χαρακιά στον θεατή. Το Matrix αφορά στην αφύπνιση ενός μοναδικού hacker που ανακαλύπτει με τη βοήθεια μιας ομάδας ανταρτών πως ό,τι ζούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν εικονική πραγματικότητα. Το 2006 κυκλοφορεί η ταινία V for Vendetta, βασισμένη σε κόμικ του David Lloyd, σενάριο ξανά των Λάνα και Λίλι Γουατσόφσκι και σκηνοθεσία του James McTeague. Η ταινία μιλάει για το 2020, όπου η Μεγάλη Βρετανία τελεί υπό τυραννία από ένα πανίσχυρο κράτος καταστολής που ανέβηκε στην εξουσία την περίοδο μιας θανατηφόρας επιδημίας. Μέσα μαζικής ενημέρωσης φερέφωνα, απαγόρευση κυκλοφορίας, αστυνομοκρατούμενο κράτος και ένας μυστηριώδης μασκοφόρος που μαζί με τον πιο μέσο άνθρωπο που έχει βγάλει η κοινωνία, μια απλή υπάλληλο, τα βάζουμε την κυβέρνηση, κάνοντάς μας να αναρωτηθούμε σε μια εποχή που όλα δοκιμάζονται, ποιο είναι το πραγματικό τίμημα της ελευθερίας.

Πάμε σε ένα μετανάστη που μας ήρθε, Αλευρόκανθος Ποινίφερος, ακούγεται και λίγο τρομακτικό το όνομα, μας έρχεται από την Ανατολική Ασία, πρώτη φορά στην Κέρκυρα εμφανίστηκε το 2016, πολυφάγο έντομο, αχόρταγο, σχηματίζει μαύρες προνύμφες που φέρουν αγκάθια και τώρα έχει επιτεθεί στην Ερατζία της Αθήνας. Τι καρπερό ζευγάρι ήταν αυτό που ήρθε του Αλευρόκανθου. Πάνω από 30.000 δέντρα έχουμε στην πόλη. Βασίλη Σαμαλία τις είχε φέρει λόγω της αντοχής του στην ξηρασία και τη ρύπανση, γιατί κατά πολέμηση τώρα του εντόμου, τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο εισήγαγε το φυσικό του εχθρό από Ιαπωνία και Βιετνάμ σε μια προσπάθεια βιολογικής καταπολέμησης του. Είναι μικρές φύκες. Άμα τις δείτε λοιπόν, να ξέρετε ότι επιτελούν συγκεκριμένο ρόλο. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Νοσταλγός του rock and roll.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πίεση 101,3.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο,

0: όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: να πούμε και τα καλά που γίνονται από το Δήμο της Αθήνας. Διάβασα για το πρώτο κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας αμαίας στο Μεταξουργείο, που θα φιλοξενούνται και θα στηρίζονται καθημερινά 60 άτομα με νοητική αναπηρία. Είναι βήματα συμπερίληψης αυτά και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
3: Άνθρωπος και περιβάλλον. Μια σχέση μίσους και αγάπης, αδιαφορίας και ακτιβισμού, υγείας και ασθένειας. Πράσινα εγκλήματα των βιομηχανιών και των πολυεθνικών που προκάλεσαν ζημιά στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το 1950 το χωριό Μιναμάτα μαζί με τις δηλητηριασμένες γάτες του καταραίουν μαζικά και αρρωσταίνουν από τα μολυσμένα με υδράργυρο νερά που η εταιρεία Τσίσο πετούσε παράνομα και απάνθρωπα από το 1932. Το 1958 το Δέλτα του Νίγηρα, ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα του πλανήτη, μπήκε στο στόχαστρο εξορίξεων της πετρελαϊκής Shell με τα μαγκρόβια δάση του Νίγηρα να αφανίζονται μουλιασμένα από τις διαρροές πετρελαίου. Από το 1964 μέχρι το 1990 τα τροπικά δάση του Εκουαδόρ υποφέρουν οικολογικά από την Αμερικανική Τεξάκο, του πετρελαϊκού κολοσσού Σεβρών, με πάνω από 400 εκατομμύρια βαρέλια τοξικών αποβλήτων πετρελαίου να έχουν πάρει τον δρόμο τους προς τα ακίνητα νερά του Αμαζονίου. Το 1971 ήταν η σειρά του Περού να μολυνθεί με 9 δισεκατομμύρια βαρέλια λιμάτων πετρελαίου που ο αμερικανικός πετρελαϊκός γίγαντας Occidental Petroleum εναπόθεται με καπιταλιστική αγάπη στον ταλαιπωρημένο Αμαζόνιο. Τα μεσάνυχτα στις 10 Ιουλίου του 1976 οι κάτοικοι της ιταλικής πόλης Εβέζου μολύνονται από σύννεφο διοξίνης από μια απρόσεκτη εταιρεία καλλιντικών της μαμάς Ζιβοντάν. Τα δέντρα μαραίνονται, 2.000 άνθρωποι αρρωσταίνουν και 80.000 ζώα σφαγιάζονται για να μην εισέλθει το δηλητήριο στην τροφική αλυσίδα. Το Μομπάλ της Ινδίας, το 1984, με τους 40 τόνους ισοκιανικού μεθυλίου από εργοστάσιο φυτοφαρμάκων της Αμερικανικής Union Carbide, μένει στην ιστορία. Αλλά και το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ της Σοβιετικής Ουκρανίας που γεμίζει το 1986 την Ευρώπη με ραδιενέργεια και συνεχίζει να στοιχιώνει μέχρι και τις μέρες μας. Το τάνκερ Exxon Valdez το 1989 μαύρισε τα παρθένα νερά της Αλάσκας με 11 εκατομμύρια γαλόνια αργού πετρελαίου και συνεχίζει να μαυρίζει. 2010 και η BP ευθύνεται για την μεγαλύτερη πετρελοκυλίδα στον κόλπο του Μεξικού και φτάνουμε στο 2019 με τις πυρκαγιές ρεκόρ στον Αμαζόνιο με τις κακές γλώσσες να κατηγορούν τις βιομηχανίες βόηου κρέατος και σόγιας.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Και ενώ οι ηγέτες του κόσμου βρίσκονται στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, με δύο πολέμους εξέλιξη, την ενεργειακή κρίση, τις αιχμές να πηγαίνουν και να έρχονται και τον Ντόναλντ Τραμπ που υποσχέθηκε να σταματήσει τους πολέμους και δε αυτού ξεκίνησε άλλους, δεν κουβεντιάζουμε για αυτά που πρέπει και αναφέρουμε στο φαινόμενο Ελνίνιο που εξελίσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό, μας απειλεί, είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών, προσθέτει τεράστιες ποσότητες θερμότητας που υπολογίζεται ότι στην κόρυφωσή του θα φτάσουν τους συν 4 βαθμούς Κελσίου σε μια ατμόσφαιρα που έχει ήδη θερμανθεί σημαντικά εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων. Αυτό σημαίνει ότι το 2027 θα είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ. Δηλαδή, πόσο πιο θερμό πραγματικά. Εδώ λοιπόν δεν ξέρουμε αν θα έχουμε κόσμο μέσα στον οποίο θα ζήσουμε και οι άλλοι συνεχίζουν να κάνουν και πολέμους και να προσπαθούν να λύσουν ζητήματα. Αυτά πρέπει να τα λύνεις άμεσα. Έχουμε άλλα, να έχουμε ένα κόσμο μέσα στον οποίο να ζήσουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είμαι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Και ακούτε Δίεση 101,5.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέες ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Το πρωινό σου?
3: Το καλύτερο!
2: Το απογευματινό σου break?
4: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
2: Το καλύτερο!
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έβλεπα την Kate Blanchett ένα βίντεο πολύ ενδιαφέρον. Διέκοψε παράσταση στο Λονδίνο και απέθυνε έκκληση στους θεατές να σταματήσουν να καταγράφουν το έργο με τα κινητά τους. Όπως είπε, υπάρχουν λίγα μέρη στον πλανήτη που μπορούμε απλώς να είμαστε μαζί και παρόντες. Και παραδέχθηκε ότι το να καταγράφει τη αυλαία μπορεί να είναι κολακευτικό, αλλά ζήτησε σεβασμό στην ίδια την παράσταση και σε όσους θα τη δουν συνέχεια. Δεν έχει άδικο, νομίζω, σε αυτό.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ξενός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
8: Μπύρα. Το δροσερό ποτό που πίνεται από άκρης άκρη της γης, πέραν των πολλών και διαφορετικών υλών και μορφών που παράγεται, περιέχει και ιστορία που λίγοι έχουν την ανάγκη να ψάξουν και να μάθουν. Η λέξη μπύρα πηγάζει από την λατινική βιμπέρε, που σημαίνει πίνω, και από την ισπανική σερβέθα, που μεταφράζεται με το όνομα της Ελληνίδας θεάς για την καλλιέργεια, Δήμητρα. Οι αρχαίοι Σουμέροι, μάλιστα, είχαν και την Ινκάση, την θεά της ηθοποιίας, ενώ η μοναχή Χίλντεργκάρντ φον Μπίνγκεν, που ζούσε στη Γερμανία, έγραψε και τον Λυκίσκο τον 12ο αιώνα και πρόσθεσε το εν λόγω συστατικό στη συνταγή μπύρας της. Πολλές όμως γυναίκες μαζεύτηκαν σε μια κατά τα άλλα ανδρική κουλτούρα και βιομηχανία. Από την Λίθινη εποχή έως το 1700, η μπύρα ήταν ένα βασικό είδος στα περισσότερα σπίτια στην Αγγλία και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Το ποτό αυτό ήταν ένας φθηνός τρόπος κατανάλωσης και συντήρησης των κόκκων κριθαριού και παρήχε μια σημαντική πηγή θρεπτικών συστατικών γεμάτη υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Η μπύρα ήταν βασικό μέρος της διατροφής του ανθρώπου και όπως όλη η διατροφή, έτσι και η ζύμωση της μπύρας ήταν μια συνηθισμένη εργασία των γυναικών. Μέχρι και τη μεταρρύθμιση των 16ου αιώνα, γυναίκες ζυθοποιοί παρασκεύαζαν και πουλούσαν μπύρα στις αγορές, μέχρι που οι ζυθοποιοί γίνανε στη λαϊκή συνείδηση μάγισσες. Τα καζάνια τους, αντί για μπύρα, είχαν μάγια, οι γάτες τους δεν διώχαν τα ποντίκια, αλλά ήταν σύμβολα του κακού, και τα μυτερά καπέλα τους, που κάποτε τα φόραγαν για να ξεχωρίζουν από μακριά στην αγορά, πλέον ήταν το βασικό αξεσουάρ των μαγισσών. Και έτσι, μετά από αιώνες, η παραγωγή μπύρας γίνεται ανδρική υπόθεση και η κατανάλωσή της ακόμα πιο ανδρική.

0: Έχουμε πάρα πολλές στιγμές νομίζω στην καθημερινότητά μας που απλά θέλουμε να κλείσουμε τα πάντα και να φύγουμε πάρα μα πάρα πολύ μακριά. Το λέω γιατί αυτές τις μέρες έχει και πάρα πολύ φασαρία στις τηλεοπτικές εκπομπές, καμγάθες, χαμός. Να ξέρετε, όποιος φωνάζει περισσότερο δεν είναι εκείνος που έχει το δίκιο, είναι αυτός που συνήθως κάνει το γνωστό σοου τέλος πάντων για να καπελώσει το δίκιο των άλλων. Τώρα μου έρχεται ένα στο μυαλό για τον οποίο όλοι και όλες αναρωτιόμαστε πότε προλαβαίνει να δουλεύει στο Υπουργείο όταν πάει από εκπομπή σε εκπομπή και το αξιοθαύμαστο είναι ότι όλοι και όλες το ίδιο πρόσωπο σκεφτόμαστε χωρίς καν να πούμε όνομα, και αυτό δεν είναι τηλεπάθεια, είναι νομίζω κοινή λογική.
1: Ο άδειος ο Ντενεκές κάνει πιο πολύ θόρυβο.
0: Πάντα έτσι συμβαίνει. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σωκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
1: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θύεση 101,3.

0: Διαβάζα κάτι που πέρασε, αν θέλετε, στα ψηλά γράμματα και πρέπει να τα λέμε και αυτά. Καταδικάστηκε η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για εξευτελιστική σωματική έρευνα στη Γαδά και υποχρεώνεται να καταβάλει τώρα 10.000 ευρώ αποζημίωση σε φωτορεπόρτερ, γυναίκα που έκανε το εντός εισαγωγικών λάθος, γιατί λάθος δεν ήταν, να σημειώσει τα στοιχεία των μοτοσυκλετών της ομάδας Δέλτα στα Εξάρχεια, θεωρώντας ότι για να βρίσκονται εκεί, εν πάση περιπτώσει, έχει προηγηθεί κάποιο επεισόδιο. Σου λέει να ξέρω τι έχει συμβεί. Χωρίς να συλληφθεί ή να τεθεί υποκράτηση, μεταφέρθηκε, όπως σας είπα, στη Γαδά, υπέστη εξευτελιστική σωματική έρευνα. Το δικαστήριο επεσήμανε πως οι αρχές νομολογίας περί σωματικών ερευνών ορίζουν πότε αυτή είναι αναγκαία και δεν πίστηκε ότι υπήρχε ζήτημα πρόληψης εγκλήματος. Η γυναίκα λοιπόν δικαιώθηκε, και να το πούμε, γιατί δεν το άφησε έτσι, και μετά την εκδίκαση της υπόθεσης προσέφυγε στο Στρασβούργο. Το πιο σημαντικό είναι να ξέρουμε τα δικαιώματά μας και να τα προστατεύουμε μέχρι τέλους. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Sharks. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
3: Αλήθεια, αν παίζετε σε ταινία, με ποιο τραγούδι θα θέλατε να συνδεθείτε, να σας θυμίζει ή να το θυμίζετε? Ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου που ταξίδεψαν χέρι-χέρι με τραγούδια και έγιναν διαχρονικά. Το 1969 κυκλοφορεί το Easy Rider με τον Dennis Hopper να κάθεται όχι μόνο πίσω από την κάμερα, αλλά και πάνω στο θρυλικό τσεπεράκι, και παρέα με τον Peter Fonda μας κάνει βόλτα στο πιο μποέμικο, ελεύθερο και ασυμβίβαστο road trip με μουσική υπόκρουση του Steppenwolf. Το 1978 κυκλοφορεί το musical Grease, που το χορευτικό ειδήλου του John Travolta και της Olivia Newton-John τοπογείωσαν και έγιναν το απαραίτητο αξεσουάρ σε κάθε πάρτι. Το 1984 κυκλοφορεί το The Woman in Red με την Kelly LeBrock ως την έγχρωμη εκδοχή της Marilyn Monroe και με το Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το I Just Call to Say I Love You σε σύνθεση και ερμηνεία του Stevie Wonder. Δύο χρόνια μετά, το 1986, το τραγούδι των Giorgio Moroder και Tom Whitlock, Take My Breath Away, πετάει στα ύψη παρέα με τον Tom Cruise και τη σχολή μαχητών του πολεμικού ναυτικού στην Καλιφόρνια. Ένα τραγούδι που καμία σχέση δεν έχει με αεροπλάνα, αλλά με μια ιστορία που έχει μέσα τον Whitlock, τον Moroder και τα χαλασμένα φρένα μιας Ferrari. Το 1994, η υπερπαραγωγή της Disney, The Lion King, βγαίνει στη μεγάλη οθόνη σε μουσική του Hans Zimmer, ο οποίος πολύ πρωτού σκοτεινιάζει τις μουσικές του σε μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες, μας παρουσιάζει το πιο πολύχρωμο και θεοζώντανο Ακούνα Ματάτα με τις φωνές του Tim Rice και του Elton John. Και όλα αυτά τα χαλαρά μέχρι το 1997, που στις οθόνες μας ζωντανεύει από τον James Cameron το μεγαλύτερο και πιο ιστορικό ναυάγιο όλων των εποχών. Ο Τιτανικός, που η επιτυχία του μόνο ναυάγιο δεν ήταν. Το τραγούδι My Heart Will Go On του James Horner και του Will Jennings γράφτηκε ακριβώς για την φωνή της Celine Dion, με την Celine Dion να αρνείται να το τραγουδήσει, αλλά το τραγούδισε και κέρδισε 4 Grammy, ένα Oscar και άπειρη αγάπη.

Διαβάζω ότι στις Βρυξέλλες ετοιμάζεται κοινή ευρωπαϊκή δράση, η οποία δεν είναι ζωή χωρίς αυτοκίνητο. Αυτό είναι σίγουρο. Θα βρουν κάτι άλλο που να μπορεί να γίνει με το αυτοκίνητο. Εμείς λοιπόν έχουμε έναν επίτροπο εκεί έξω, όπως ενδεχομένως θυμάστε, ο οποίος μάλιστα είναι και επίτροπος μεταφορών και ο οποίος, διαβάζω τώρα στα site, σχεδιάζει να μαζέψει τους υπουργούς του, των μεταφορών δηλαδή, να σκεφτούν όλοι μαζί τι θα κάνουμε στην Ευρώπη. Ας ελπίσουμε επίσης όλοι μαζί αυτό να γίνει πριν το τέλος του χειμώνα. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

ξέρει. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Είμαι η Μελίνα Κανά και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Με το νέο πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδιά. Κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Οδύεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερή Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια. Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Διαβάζω τώρα στην Αυτεμπορική για τα σχέδια της Κομισιόν για το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, η οποία Κομισιόν αποφασίζει να πάρει το πάνω χέρι, να μην μείνουμε από ενέργεια. Πώς θα το κάνει αυτό? Επιβάλλοντας κανόνες να καίμε λιγότερο ρεύμα, για παράδειγμα αν χρειαστεί σε δημόσιους χώρους, τα φώτα, ή να μειώνεται η θέρμανση, ο κλιματισμός στα μεγάλα κτίρια, ή να σταματούν για λίγο κάποιες βιομηχανίες, προγραμματισμένα blackout αν φτάσουμε στο μη περαιτέρω. Κοινή αποθήκη για ανταλλακτικά. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Να φτιάξει μια κοινή αποθήκη θέλει, με κρίσιμα εξαρτήματα, με ανταλλακτικά για τα δίκτυα, ώστε αν χαλάσει κάτι σοβαρό σε μια χώρα να μπορεί άμεσα να επισκευαστεί, και να ελέγχει τα συμβόλαια θέλει που κλείνουν οι χώρες ξεχωριστά για να αγοράσουν φυσικό αέριο, ώστε να σιγουρεύεται ότι κανείς δεν κάνει συμφωνίες που μπορεί να βλάψουν τους υπόλοιπους. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση 101,3.
1: Το πρωινό σου
2: το καλύτερο.
1: Το απογευματινό σου break
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
1: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
5: Δεκαπέντε δισεκατομμύρια δέντρα τον χρόνο. Ή αλλιώς, 29.000 δέντρα το λεπτό. Ή για πιο άμεσα, 500 δέντρα το δευτερόλεπτο. Τόσα είναι τα δέντρα που κόβει ο άνθρωπος ανά τον πλανήτη, με αποτέλεσμα από την αρχή του πολιτισμού, ο άνθρωπος να έχει κόψει περίπου τα μισά από τα δέντρα της γης. Τα δέντρα, οι άξονες της ζωής, παμπάλαιο σώμα του πλανήτη, με τη μεγαλόπνοη σκιά τους και τον υπόγειο κόσμο. Τι θα γινόταν αν κάθε κάτοικος του πλανήτη, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, φύτευε και από ένα δέντρο. Κι όμως, αυτά τα 7,7 δισεκατομμύρια δέντρα παραπάνω δεν αρκούν για να αναπληρωθεί η ζημιά που έχει γίνει από τον άνθρωπο. Για την ακρίβεια, χρειάζονται 1,2 τρισεκατομμύρια δέντρα να φυτευθούν ή αλλιώς 160 δέντρα ανακάτοικου της γης που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν εκπομπές ρήπων μιας ολόκληρης δεκαετίας. Αλλά και μείωση του άγχους, λιγότερες πλημμύρες, περισσότερο πράσινο, περισσότερη ζωή.

Τώρα έχω να σας πω ότι από αυτό το Σάββατο και για 9 μέρες θα πάρουμε τα πιτσιρίκια μας και θα ξεχυθούμε στα αγροκτήματα της Αττικής. Έχει από αυτά, ναι. Έχει. Στα εινοποιεία, στα μελισσοκομεία, σε ό,τι τέλος πάντων παράγει η Αττική, θα ανοίξουν τις πόρτες τους και είναι σημαντικό εγχείρημα αυτό. Πρωτίστως για τα παιδιά που μεγαλώνουν στην Αθήνα, και αν δεν υπάρχει ένα χωριό, δεν υπάρχει ένα συγγενής με έναν κήπο, τρία ζώα, κάπως να τα δει, η πρώτη ύλη είναι, πώς το λένε, στο Google και στις εγκυκλοπαίδειες. Οπότε ναι. Λοιπόν, αυτό λέγεται Attica Open Farm Days 2026. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ξαναγίνει. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω, από αυτό το Σάββατο ξεκινά και έχει και ελεύθερη είσοδο, γι' αυτό και σας το μεταφέρω. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θοδωρίδης. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, Εργαστήρι Παραδοσιακών Χωρών Δήμου Δάφνη Σιμητού. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει. Το φωνικό της Ισαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτης Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, Φθινόπωρο Απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας.

0: ερωτικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνο.

0: καραπατάκι. Μέσα μου.
1: Μέσα μου. Έχω μια φωτιά και
0: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

το αμερικανικό όνειρο, το τόσο λεμπερό και τόσο ταυτοχρόνως απατηλό, για να δούμε πώς συναντήθηκε με το κινέζικο, που βρεθήκανε το αμερικανικό και το κινέζικο, πέρα από τα ωραία, τα σχετικά πάλι με τη λάμψη, δηλαδή τη βασιλική υποδοχή, το άγαλμα του φαλακρού αετού και όλα αυτά. Τίποτα. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν στα περισσότερα και ότι θα ξανασυναντηθούν, θα τα ξανασυζητήσουν. Από Κίνα έγινε καθαρό για την τεχνητή νοημοσύνη ότι πρέπει να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο. Τεχνητή νοημοσύνη τη λέμε εμείς, σούπερ νοημοσύνη τη λέει ο Τραμπ αυτή, και ότι γενικά πρέπει και από εδώ και από εκεί να το βρουν, να το κάνουν, να αποφύγουν συγκρούσεις, να αγαπηθούν περισσότερο και όλα τα συναφή. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέες ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής και πάλι μαζί επί σκηνής. Δύο αγαπημένες φωνές επιστρέφουν σε μια μεγάλη φθινοπόρνη στην αυλία παρέα με φίλους. Μαζί τους Φίλιππος Πιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης. Το ροκ το ελληνικό. 3η 29 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Άλσος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Το πρωινό σου,
7: το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break,
8: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
6: το καλύτερο.
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
9: Γλώσσα. Ή μάλλον γλώσσες. Κάποιοι θα έλεγαν ότι οι ομιλούσες γλώσσες μαζί με τις διαλέκτους είναι κάτι παραπάνω από τις 7.000. Μόνο που δεν είναι ακριβώς έτσι. Η Εύα Μέιερ στο βιβλίο της «Οι γλώσσες των ζώων» μας μιλάει για τη γλώσσα του έμβιου κόσμου πέραν του ανθρώπου, για το ότι παντού στο βασίλειο των ζώων τα ζώα επικοινωνούν μεταξύ τους με πολύ πιο σύνθετο τρόπο από όσο πιστεύαμε. Με λίγα λόγια, μια γλώσσα που είναι κάτι παραπάνω από γλώσσα. Τα δελφίνια φωνάζουν το ένα το άλλο με το όνομά τους. Οι μέλισσες έχουν χορούς μέσω των οποίων δίνουν συμβολικές πληροφορίες. Οι κοινόμοιες προειδοποιούν για τους ανθρώπους και περιγράφουν τη μορφή και την ταχύτητά τους, αλλά και οι γκρίζοι παπαγάλοι που μπορούν να μάθουν και να πούν πάνω από 100 λέξεις, οι φάλαινες που μιμούνται την ανθρώπινη ομιλία, οι σκύλοι που είναι ικανοί να ερμηνεύσουν το γρύλισμα των άλλων σκύλων και οι πίθηκοι μάρμοζετ που μιλούν και διδάσκουν μάλιστα τη συγκεκριμένη δεξιότητα στα παιδιά τους. Αυτά και άλλα πολλά στις γλώσσες των ζώων της Εύας Μέιερ κυκλοφορεί σε μετάφραση Ειρήνης Παπακυριάκου από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: χαρά φύγε μακριά του φύγε.
1: Έρχεται η CIA με νέες προειδοποίησεις σε ευρωπαϊκές χώρες, δεν είμαστε μέσα σε αυτές, αλλά άμα ξεκινήσει από κάπου θα συνεχίσει το όλο πράγμα. Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία στην πρώτη γραμμή. Οι προειδοποίησεις αφορούν για επιθέσεις με drones από τη Ρωσία μέσα από εμπορικά πλοία που πλέουν στη Μεσόγειο, ίσα-ίσα να δημιουργηθεί ντόρος, έτσι να προκληθεί σαμποτάζ και να ακολουθήσει η άσκηση πολιτικής πίεσης. Απ' την άλλη, η ζωή είναι έτσι, που δεν ξέρεις πού θα σου φέρει και θα σου δώσει τη χαρά. Δηλαδή, τη στιγμή που ο Σι Τζιπίνγκ ετοιμαζόταν για το ραντεβού με τον Τραμπ, νομίζω κανένας από εμάς δεν θα έπαιζε στο στοίχημα ότι θα μπορούσε να σκεφτεί να κάνει εικόνα τον εαυτό του κάποια στιγμή να είναι με τον Τραμπ και να χαμογελάει, αλλά του τα έφερε έτσι η ζωή, γιατί ο Τραμπ σκέφτηκε για να του δώσει χαρά να τον περάσει από αυτό τον διάδρομο της δόξας, τον προεδρικό, και που έχει κρεμασμένους όλους τους πρώην προέδρους, που αν θυμάστε πέρσι νομίζω είχε γίνει αυτό, είχε πάρει ο ίδιος το μαρκαδωράκι και έγραφε από κάτω στις λεζάντες για τον καθένα. Εκεί που είναι λοιπόν κανονικά να είναι το πορτρέτο του Biden, δεν υπήρχε πορτρέτο του Biden, ήταν το AutoPen για να δείξει ότι όλα πήγαιναν στον αυτόματο επί Biden. Και εκεί μάλλον φαίνεται ότι δεν τα κράτησε τα προσχήματα και ο Xi Jinping. Σου λέει πρέπει να γελάσω, ας γελάσω. Του βγήκε όμως έτσι από μέσα. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

την καρδιά μου πλήγωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Σπερι τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το πουκάμισο.

Ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

0: και τουλάχιστον και κοίτα με τι είδαμε τη σέντη, τι είδαμε τη σέντη στο σοκ. Και που τα ξύμω την μούλη στην Αγγλία, με κανένα κόμπο τώρα σήμερα στην Ευσούρ Μωρικανία, που γίνει άμα μπες στην Κέιζη, τώρα κάτι άκτερο βάχνει, έλα, βάχνει.
1: Spirito FM

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Απ' τον ύπνο του ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται τη

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η Αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά Αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.